0: Άνοιξε σε ράγα και.
1: Σεβομάτι, pois está no ar, chimarreando com